0: to Rock FM Cyprus everywhere you are. Visit rockfmcyprus.com.
1: Rock FM Cyprus, το δικό σου ραδιόφωνο.

0: Animal Facts on Rock FM. Brought to you by D&N Vet.
1: The flannel moth caterpillar is better known as the Donald Trump caterpillar. It is very furry and bright orange, giving it an uncanny resemblance to the American president's hair.
0: Animal Facts on Rock FM. Brought to you by D&N Vet.
2: D&N Vet Veterinary Clinic. Taking care of your cats and dogs since 2004. Find us on the Masoi Road or call 26 819 942. Because pets are not our whole lives, but they make our lives whole.
3: Rock FM Cyprus. 98.5. Pure rock for Paphos.
4: Fed up with your home feeling like a sauna in the summer and a freezer in the winter? Then we have great news for you. With a professional window film installation from Ian the Film Man, you can stop up to 80% of the sun's heat from entering your home, protect your furnishings from fading, and keep your home warmer in the winter. And the brilliant part is, you can see out, but they can't see you. Now, isn't that amazing? Call or WhatsApp Ian on 99979671 or find him on Facebook, Ian the Film Man.
5: Open Day Πανεπιστημίου UCLan Cyprus. Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 3 έως τις 7 στη Λάρνακα. Έλα και μάθε τα πάντα για τα προγράμματα και τις υποτροφίες των εγγραφών Σεπτεμβρίου 2026. Γνώρισε από κοντά την ακαδημαϊκή μας ομάδα, τους φοιτητές και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Σπούδασε σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως και ζήσε μια μοναδική φοιτητική εμπειρία. Το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. UCLan Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
6: Buffering on your internet? It's time for a serious upgrade. JTEC brings the future to your doorstep with ultra-fast fiber internet for your home and business. Experience unbreakable reliability and speeds that keep up your life with JTEC. Visit our showroom right next to the Peja Stadium in Paphos to see the difference for yourself. JTEC. Get connected and stay connected. Call us now. On 70,560.
7: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε. Και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 8077 73.
3: The Rock FM Cyprus Digital Radios playing 24 hours. Visit rockfmcyprus.com and listen.

0: τα βλέπει όλα.
1: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
2: To Rock FM Cyprus everywhere you are. Visit rockfmcyprus.com.

0: FM Cyprus, the hottest rock south of the North Pole.
1: Oh my God.
2: Hi, I'm Irina. I just won the 500 euros on Rock FM.
1: Thank you very much.
2: Πες όλη μέρα, ακούμε στο μόνο εσάς βασικά.
1: Thank you so much.
3: Είμαι ο Σπύρος και ακούω Rock FM. Rock FM Cyprus.

0: Καλό μεσημέρι και βεβαίως καλή εβδομάδα. Ύστερα από ένα Σαββατοκύριακο, εντός εισαγωγικών θα έλεγα έντονο, αποφασίσαμε εκεί παρεούλα να πάμε εκδρομή κτλ. Και εμείς σε κάτι ωραίες παραλίες κτλ. Φίλοι, δεν συμμαζεύετε. Να είμαστε και πάλι μαζί Δευτέρα, Κώστας Ιτόπουλος στην παρέα σας. Φυσικά με το Rush Hour, που αλλού καλέ εδώ στο ροκ ραδιόφωνο σε όλο το νησί. Rock FM Cyprus, η διεθνής φωνή του νησιού, Δευτέρα 22 Ιουνίου. Άλλη μια εβδομάδα έχουμε ουσιαστικά για να φύγει και ο Ιούνιος και να μπούμε στον πραγματικά καυτό Ιούλιο, από ό,τι λέει και η μετεωρολογική υπηρεσία. Στην παρέα μου θα έχω τους δύο αγαπημένους μου χορηγούς που συνηθίζουν να με υποστηρίζουν και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Υγιεινές ζωοτροφές Royal Canin για τα pet μας και φυσικά τα βιβλιοπωλεία Κυριάκου. Να πω και hello για εσάς που είστε ήδη συντονισμένοι και ακούτε και online μέσα από την ιστοσελίδα μας rockofmcyprus.com. Πάμε να ακούσουμε μερικά αγαπημένα κλασικά ροκ τραγούδια. Εγώ πάω στην κουζίνα μέσα να πάω να βρω υλικό για καφέ, γιατί σήμερα δεν έφερα καφέ μαζί μου, οπότε πρέπει κάπως να το φτιάξω το καφεδάκι μόνος μου και σε λίγο και πάλι παρέα.
1: This is the Rush Hour with Costas on Rock FM Cyprus. Brought to you by Kyriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin.

It's Monday, Mitty. Hello there. You're listening to Rock FM Cyprus. It's the Rush Hour with Kostas, as usual. Καλή εβδομάδα για άλλη μια φορά. Και όπως σας είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής, εντάξει, το Σαββατοκύριακο είχα φιλοξενηθεί με φίλους, τέλος πάντων, που είχαμε πάει καταρχήν στην Λάρνακα. Πήγαμε εκεί στο Mackenzie Beach, κάναμε τις βουτιές μας κτλ. Παρατήρησα λοιπόν κάτι και ήθελα να σας το πω αυτό. Βασικά, γενικά νομίζω ότι ο κόσμος, χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό, προσέχει πιο πολύ από ό,τι παλαιότερα όσον αφορά την καθαρότητα των παραλίων. Με λίγα λόγια, ρε παιδί μου, εντάξει, έχεις τα πραγματάκια σου μαζί, είσαι τον Ατάλο και πας και ρίχνεις το trash can, ας πούμε, αυτό που έχεις να βγει, και τέλος πάντων είσαι προσεκτικός. Έχω την εντύπωση αυτή. Και χαίρομαι, γιατί αυτό πιθανότατα είναι και κάτι το οποίο μας δίνει και το αποτέλεσμα που σας ενημερώσαμε και πριν από λίγες μέρες, ότι οι παραλίες μας είναι στο σύνολό τους οι καθαρότερες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρόλα αυτά όμως, για να μην ξεχνιόμαστε, για να ξέρουμε τι μας γίνεται κτλ., λένε και είναι αλήθεια ότι το μέλλον εξαρτάται από αυτό που κάνει σήμερα. Δεν το έχω πει εγώ, το είχε πει κάποτε ο Μαχάτμα Γκάντι. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί είναι πολύ σημαντικό καθημερινά όμως να μην ρυπαίνουμε τις παραλίες μας, αν θέλουμε να διατηρηθούμε βέβαια σε αυτή τη ρημάδα, την πρώτη θέση καθαρών παραλίων. Εντάξει, όπως και πέρσι και τα λοιπά, έτσι με το καλό και φέτος. Rock FM Cyprus στο ραδιοφωνό σας. Hello there. Και μην ξεχνάτε κιόλας, by the way, να επισκέπτεστε το Rock Teals καλέ και να ακολουθείτε το Rock FM Cyprus στα social media, είτε για διαγωνισμούς, για ενημερώσεις και φυσικά για special content.

0: 10 minutes on Rock FM Cyprus, it will be 3:30 p.m. Brought to you by Foodie. Good food, just a tap away.
1: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
2: Γιατρέ, σήμερα κοίταξε το φαγητό του και μετά με κοίταξε εμένα.
3: Σαν να σας είπε, μπορούμε και καλύτερα.
2: Ακριβώς αυτό είπε με το βλέμμα του.
3: Πολλές φορές, μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά δείχνουν πως οι ανάγκες του έχουν αλλάξει. Και τότε η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά.
2: Ως κτηνίατρος, τι προτείνετε?
3: Προτείνω την Royal Canine. Εξειδικευμένη διατροφή, προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες του κατοικιδίου σας.
4: Royal Canine. Επιστημονικά σχεδιασμένη διατροφή που εμπιστεύονται οι κτηνίατροι παγκοσμίως.
5: Act now and protect your roofs from the rain and further damage with our unique wetsuit permanent waterproofing that carries a 20-year guarantee with no maintenance or recoating every year. Wetsuit waterproofing is the only system that can remain permanently underwater. Visit waterproofingcyprus.com or call 26 934 622 for a no-obligation survey. We are the original renovation group, your number one choice in Cyprus.
6: Focal Points, designed for life. We are the Cyprus supplier of UK brands Rangemaster, Falcon, Mercury, and from Italy we have Lofra cookers and appliances too. Quality brands at affordable prices. Find us at focalpoints.online or pop into our showroom for a friendly chat. Trust Focal Points.
7: Visit Sierra Mexican Street Food, situated in the Old Town in Paphos, with a great choice of Mexican food and beautiful modern surroundings, along with a fabulous selection of craft ales.

0: premium beers, and of course, tequila and cocktails.
1: We are open daily from 11 a.m. and Thursdays from 4 p.m. Make sure you don't miss our Taco Tuesdays every Tuesday.
0: Visit SierraPapos.com or call 977-52624. We are not saying we are the best in the world, but just like tequila, always worth a shot.
2: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 8000 77 73.
3: Everything for your furry friends, only at Gem's Pet and Animal Feed Store. From nutritious food to the coolest accessories, visit us in Cloraca Paphos and Polis Chrysoos. Want convenience? Shop online now at gemspets.com. At checkout, simply enter your code ROCKFM and get a 10% discount on your entire order. Gem's Pet, because your pet deserves the best. For info, call 26040758.
4: Hey, it's Daryl, and I've got your late mornings covered. Join me Monday to Friday, 10 to 1 p.m., right here on Rock FM Cyprus for the late morning show. Classic rock anthems, new favorites, and a whole lot of attitude to power your day. Don't miss it. Let's turn it up loud. Rock FM Cyprus. Real music, real rock, real people.
5: Rock FM Cyprus.

0: Rock FM Cyprus στο ραδιοφωνό σας. Καλή εβδομάδα, Κώστας Στόπουλος στην παρέα σας. Κάθε μέρα μαζί, 3 με 5, Δευτέρα με Παρασκευή. Λοιπόν, τώρα θα αναφερθώ σε κάτι το οποίο δεν είναι πρώτη φορά. Είναι κάτι το οποίο νομίζω το ξέρουμε. Εντάξει, εμείς έχουμε ως νησί ήδη λάβει τα μέτρα μας εναντίον του πραγματικά επικίνδυνου λαγοκέφαλου. Ο οποίος λαγοκέφαλος, εντάξει, ξέρουμε, το ξαναλέμε βέβαια, να το έχουμε υπόψη μας, δεν τρώγεται, είναι πολύ δηλητηριώδης και δόξα τω Θεώ, κανείς δεν τον μαγειρεύει. Οπότε ο κίνδυνος εκεί δεν είναι αυτός ο οποίος θα πρέπει να μας βάζει, ας πούμε, σε υπόνοιες. Ο κίνδυνος είναι ότι είναι επιθετικό ψάρι γενικότερα και έχουμε βέβαια επιθέσεις σε παραλίες κτλ. Και υπάρχει επικήρυξη κτλ. Μάλιστα, τώρα ξεκίνησε επισήμως και στην Ελλάδα. Πόλεμος και στην Ελλάδα για κυνήγι του λαγοκέφαλου, ο οποίος κάνει τεράστιες ζημιές. Στο οικοσύστημα γενικότερα και βεβαίως σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές και της Ελλάδας. Και οι Τούρκοι το κάνουν αυτό. Μάλιστα, οι Τούρκοι το πήγαν και ένα βήμα μπροστά. Κατασκευάζουν, λέει, από το δέρμα του λαγοκέφαλου ωραίες τσαντούλες. Μια χαρά μου φαίνεται αυτό. Λοιπόν, η ιστορία με το κυνήγι του λαγοκέφαλου σε όλη την Ελλάδα είναι ένας δίμηνος πανελλαδικός διαγωνισμός. Όλο και περισσότερα βίντεο κυκλοφορούν και από τους Έλληνες που πλέον επαγγελματικά, με επαγγελματίες αλληλείς κτλ., πρέπει να κυνηγήσουν το λαγοκέφαλο που, όπως κάποια άλλα είδη βέβαια, αρκετά εισέβαλε μέσα από τον κόλπο του Σουέζ πριν από 25 χρόνια και έχει δημιουργήσει τεράστια ζημιά πια. Αυτά. Κατά τα άλλα είναι Δευτέρα. Δευτέρα 22 Ιουνίου. Στην παρεούλα μου έχω τις υγιεινές ζωοτροφές Royal Canin. Για εσάς που, όπως και εμείς εδώ, όλοι μας στο Rock FM Cyprus, που φυσικά είμαστε και animal friendly, όλοι έχουμε εδώ πέρα ως animal friendly, έχουμε pet, άλλο σκυλάκι, άλλο γατάκι. Και βεβαίως οι ζωοτροφές Royal Canin είναι ότι πρέπει, τις προτείνουν και οι κτηνίατροι. Πάμε να ακούσουμε μερικές αγαπημένες classic rock επιτυχίες σε λίγο και πάλι παρέα.
1: Time, Monday to Friday, 5 to 7 p.m. Rock FM, Cyprus.
2: Looking for the ultimate shopping destination in Paphos? Look no further than Kings Avenue Mall, with over 130 shops featuring a wide range of brands. From everyday favourites to high-end designers, it's all here under one roof. The Kings Avenue Mall, more than just shopping. It's your go-to spot for entertainment and leisure in Paphos.
3: Cruise along the Akamas aboard a luxury private sailing or motor yacht, whether it is a special occasion or just because. With catering and water sports packages available and charters for all group sizes, champagne breakfast or sunset cruises, our team are here to make your dreams into memories. For more details, contact our team on 26 322 095. Lachy Charters, part of the Lachy Watersports Group.
4: More nights, more luxury, and a summer that truly stands out. Save up to 30% this season and experience the ultimate family escape at Cap St. George's. Choose 3, 5, or 7 nights and enjoy effortless moments together. With kids up to 13, staying and dining free plus half board included. For reservations, call 26 000 000 or visit our website. This summer belongs to Cap St. George's, where unforgettable holidays create memories to last a lifetime.
5: Open Day Πανεπιστημίου UCLAN Cyprus. Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 3 έως τις 7 στη Λάρνακα. Έλα και μάθε τα πάντα για τα προγράμματα και τις υποτροφίες των εγγραφών Σεπτεμβρίου 2026. Γνώρισε από κοντά την ακαδημαϊκή μας ομάδα, τους φοιτητές και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Σπούδασε σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως και ζήσε μια μοναδική φοιτητική εμπειρία. Το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. UCLAN Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
6: A home is a big deal. We get it. You don't need someone pushing you to drop the price. You don't need 20 calls a day. You need someone who knows what your property is worth and knows how to find the right buyer for it. That's what we do at Cyprus Sotheby's International Realty. Quietly, professionally, and with a global network that puts your home in front of buyers in over 80 countries worldwide. Whenever you're ready, we're here. Call us free across Cyprus. 800-01-777 or visit cyprus-sothebizrealty.com.
7: Water is part of every moment at home, from your first sip in the morning to the last glass at night. That's why thousands of families across Cyprus trust Karma Water. With certified water filtration systems, reverse osmosis and water softeners, Karma Water delivers clean, pure, safe water you can rely on every day. Expert advice, professional installation, ongoing support you can trust. Make the change to better water today. Call free 80,880 or visit KarmaWaterCY.com. Karma Water. Water you trust for the people you love.
8: ProAct Partnership Expatriate Advice for family and business, living and working abroad, across borders and down the generations. ProAct Know How. See, hear, or read on our website our expat guides to protect you for EU Brexit, property, business, and investment. Visit proactpartnership.com. ProAct Know How. Looking forward. Call us on 26819 424.
7: The Rush Hour, sponsored by Kiriakou Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin on Rock FM Cyprus.

Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, ο Rock FM Cyprus στο ραδιοφωνό σας παίζει όλες τις αγαπημένες σας κλασικές ροκ επιτυχίες σε όλο το νησί. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα μας rockfmcyprus.com και κάνετε check για ποια συχνότητα σας βολεύει να ακούτε καλύτερα. Και πάμε τώρα λιγάκι στο Mundial. Mundial 2026, παιδιά, όλο και περισσότερα παράξενα ακούγονται και βλέπουμε κιόλας. Εμένα μου αρέσουν τα λίγο περίεργα που αφορούν το Mundial. Αναφέρομαι σε ένα συγκεκριμένο περιστατικό. Έχετε υπόψη ότι ξέρετε, παιδιά, στην Ιαπωνία, σας το έχω πει αυτό και σαν είδηση, οι Ιάπωνες πηγαίνοντας στα γήπεδά τους μετά πηγαίνουν, καθαρίζουν κανονικά, παιδιά, τα γήπεδα, οι ίδιοι οι φιλάθλοι, έτσι έχουν μάθει. Βεβαίως οι Ιάπωνες που έχουν πάει να παρακολουθήσουν και το Μουντιάλ 2026 κάνουν ακριβώς το ίδιο. Έλα όμως που με αυτή τη διαδικασία έχουν γίνει οι γυναίκες τους οι Ιαπωνέζες έξαλες. Έξαλες, λέει, οι Ιαπωνέζες με τους οπαδούς που καθάρισαν το γήπεδο. Κάντε το, λέει, και στο σπίτι μας. Άκουδω τώρα γκρίνια γυναίκες. Οι Ιάπωνες οπαδοί καθάρισαν κλασικά και τις κερκίδες μετά το μάτς με την Ολλανδία. Και έγιναν βέβαια viral, έτσι. Το βίντεο κυκλοφόρησε όλο τον πλανήτη, ας πούμε. Στο σπίτι τους όμως, από ό,τι φαίνεται, αφιερώνουν ελάχιστο χρόνο στις οικιακές εργασίες, όπως παραπονιούνται οι γυναίκες τους στη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου. Παρ' όλα αυτά όμως, νομίζω ότι η κίνηση που κάνουν οι Ιάπωνες φεύγοντας, έχουν δει τον αγώνα, έχουν απολαύσει το μάτς και αν υπάρχει κάτι κτλ. Παίρνουν και καθαρίζουν, παιδιά, είναι, το λέω ξερά, είναι ένδειξη πολιτισμού. Απλά. Αυτά. Να πω hello και για τους ακροατές μας που, by the way, μας ακούτε και από τη Λάρνακα σήμερα, 102,1 συχνότητά μας εκεί. Rock FM Cyprus στο ραδιοφωνό σας. Ο αγαπημένος μου χορηγός εδώ, τα δύο βιβλιοπωλεία Κυριάκου, Full Page Book Shop εδώ στην Πάφο και το βιβλιοπωλείο KP Κυριάκου στη Λεμεσό. Είναι εδώ κοντά μου και θα είναι βέβαιος μέχρι το ρολόι να δείξει 5. Και πάμε να ακούσουμε μερικές αγαπημένες κλασικές ροκ επιτυχίες.

0: Καλή εβδομάδα, περασμένες 4, Rock FM Cyprus στο ραδιόφωνο σας, είναι το Rush Hour με τον Κώστα Σιτόπουλο. Για να δούμε, δεν ξέρω πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο, ελπίζω να περάσατε καλά. Εμείς κάναμε και τις βόλτες μας, όπως σας έλεγα την προηγούμενη ώρα βασικά, κάναμε τις εκδρομές μας, μια παρέα έτσι και τα λοιπά. Ήμουν και φιλοξενούμενος εκεί στη Λάνακα σε μια παρέα φίλων. Πάντως, αυτό που μπορείτε πάντα να διασφαλίζετε εύκολα εδώ από την εκπομπή είναι να πηγαίνετε να πλατσουρίζετε, γιατί πραγματικά δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το πλατσούρισμα στο νερό, που αλλού στο υπέροχο Φασούρι Water Park στη Λεμεσό βέβαια. Και βέβαια με κερδίζοντας τι άλλο, free double passes από αυτά τα οποία δίνουμε αν μπείτε στην ιστοσελίδα μας rockofmcyprus.com, εκεί που είναι το Win Claim Your Ticket Sections. Βάλτε τα στοιχεία σας και το κυριότερο, μην ξεχάσετε να βάλετε τη μαγική λέξη Φασούρι Water Park. Μέχρι τις 5 εδώ θα είμαστε. Οι δύο αγαπημένοι μου χορηγοί είναι εδώ, τα βιβλιοπωλεία Κυριάκου και οι υγιεινές ζωοτροφές Royal Canin.
1: This is the Rush Hour with Costas on Rock FM Cyprus. Brought to you by Kyriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin.

Καλό μεσημέρι, ζεστό μεσημέρι με 37 βαθμούς από ό,τι βλέπω εδώ τουλάχιστον στο θερμόμετρο. Εδώ στην Πάφο, Rock FM Cyprus, στο ραδιοφωνό σας, Κώστας Στόπουλος στην παρέα σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. 22 είχε ο μήνας, σε μια εβδομάδα και κάτι. Φεύγει και ο Ιούνιος και πάμε στον ζεστό Ιούλιο. Για να δούμε πόσο ζεστό θα είναι. Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Το έχουμε πει πολλές φορές, το λέω άλλη μία. Λοιπόν, παιδιά, πρέπει να κάνουμε εξοικονόμηση νερού, υψηλές θερμοκρασίες, η γνωστή ιστορία. Ξέρουμε, νομίζω, ξεκάθαρα όλοι μας τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε για να γίνεται εξοικονόμηση νερού στο νησί. Αυτό είναι το ένα. Τώρα, πάμε σε κάτι άλλο, το οποίο, παιδιά, σ' άλλο στη Μεγάλη Βρετανία. Μου το είχε στείλει και ο φίλος μου ο Τζέιμς, ο οποίος νομίζω αυτές τις μέρες είναι πάλι στο Λονδίνο και στην έδρα του. Σ' άλλο, λοιπόν, στην Αγγλία, παιδιά, με έναν τροχονόμο στο Λονδίνο, ο οποίος μάλιστα έχει και διοικητικές αρμοδιότητες, χρησιμοποιούσε, άκουδο τώρα, απίστευτο τύπος. Παράνομα, χρησιμοποιούσε χρόνια κάρτα στάθμευσης αμαία της σχορεμένης της μαμάς του, η γυναίκα είχε φύγει από τη ζωή. Και τι έκανε λοιπόν ο τύπος, χρησιμοποιούσε την κάρτα για να βολεύεται να παρκάρει όπου γουστάρει. Και ο ίδιος ο Ντονέξ ήταν ανώτερος ελεγκτής στάθμευσης στο Λονδίνο. Εργαζόταν μάλιστα στο Δήμο του Χάροου στο Λονδίνο για περισσότερα από 20 χρόνια. Και βέβαια τώρα τον απολύσανε, εννοείται, και καλά του κάνανε και λίγα του κάνανε κιόλας. Και κατήχε και ανώτερη θέση ως υπεύθυνος επιβολής των κανονισμών στάθμευσης. Σας το λέω αυτό γιατί καμιά φορά άνθρωποι οι οποίοι έχουν θέση διοίκησης, ξέρετε, σε μια θέση κλειδί, νομίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούν να χρησιμοποιούν την εξουσία που έχουν λόγω της θέσης και να μην τους πιάνει ο νόμος. Τον πήραν χαμπάρι, βέβαια, Βρετανοί και τον στείλανε σπίτι του και καλά του κάνανε κιόλας. Αυτά από τον τροχονόμο στο Λονδίνο. Ερχόμαστε στα δικά μας. Πάμε να ακούσουμε μερικές αγαπημένες κλασικές ζωοκοπητυχίες. Εσείς μην πάτε πουθενά. Να σας θυμίσω, βέβαια.

0: 2850.
1: It all starts with the base. Discover two new options from Domino's Pizza. Go for gluten-free or try the new double thin crust with cream cheese and mozzarella layered across the entire base. Order now at 777-8558 or visit domino's.com.cy. Domino's Pizza. Fresh ingredients. Unbeatable taste.
2: Θέλεις να μετακομίσεις χωρίς ζημιές και προβλήματα? Peter Morton Removals. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις και ασφαλείς μετακινήσεις οικίαση επαγγελματικού χώρου στην Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη. Peter Morton Removals. Μετακομίσεις χωρίς στρες. Μάθε περισσότερα στο petermortonremovals.com ή κάλεσε στο 2692-3588.
3: Introducing the Fresh O'Neill's Irish Pub and Grill, with a great choice of international local beers and ales, together with a superb menu of home-cooked, great value fresh food. Live music, big screen TVs showing football and the biggest sporting events. With ample parking and easy access, you'll always find a warm welcome at O'Neill's. For more info, call 269-3588. O'Neill's Irish Pub and Grill, on the Tombs of the Kings Road in Paphos.
4: Hi, this is Elena from Hickory Restaurant on Tombs of the Kings Road, opposite the Capital Coast Hotel in Paphos. Come and enjoy international homestyle cuisine. It's fresh, tasty, meat dishes, homemade pasta, fish and chips, seafood, artisan desserts, wines from all over the world, and amazing cocktails. You can call us on 97652819. Bon appetit at Hickory Restaurant.
5: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.

0: Αγγλία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
1: This is the Rush Hour with Costas on Rock FM Cyprus. Brought to you by KP Kyriakou Bookshop in Limassol and Royal Canin.

Rock FM Cyprus, το ραδιοφωνό σας. Μου στέλνει εδώ ένας φίλος ένα μήνυμα. Μου λέει, Κώστα, μου λέει Κωνσταντίνε, βασικά μου γράφει Κωνσταντίνε, μ' αρέσει το Κωνσταντίνε. Ποια είναι η αγαπημένη σου παραλία? Παιδιά, δεν έχω κάποια αγαπημένη παραλία, πρέπει να σας πω. Λατρεύω όλες τις παραλίες του νησιού, δεν το συζητάω. Ακόμα και αν απομακρύνομαι καμιά φορά, ξέρω εγώ, από το σπίτι και πάω, ξέρω εγώ, Πορταρά και τα λοιπά. Πιο σπάνια Αγία Νάπα, εντάξει, είναι και η πολυκοσμία. Εγώ είμαι και λίγο του να μην έχει και πάρα πολύ κόσμο. Εντάξει, τι θα κάνουμε τώρα, ο καθένας όπως θέλει. Αλλά όπως σας έχω πει και την προηγούμενη ώρα, είναι πάρα πολύ συγκινητικό και αισιόδοξο βέβαια ότι έχουμε τόσο καθαρές παραλίες σε όλο το νησί και βρεθήκαμε στην θέση νούμερο 1 και τούτη εδώ τη χρονιά. Τι άλλο, λοιπόν, ακούστε παιδιά, μιλώντας τώρα για παραλίες και τα λοιπά, να σας πω κλασικά ότι πρέπει να είμαστε και πολύ προσεκτικοί όταν πάμε για μπάνιο, έτσι. Δηλαδή, κολυμπάμε μόνο σε καθορισμένες περιοχές. Αν έχετε παιδιά, προσοχή. Μην αφήνετε ποτέ παιδιά χωρίς επίβλεψη κοντά στο νερό, έτσι. Ποτέ. Και μιλώντας για νερό, και όχι μόνο θαλασσινό νερό, πάμε λιγάκι στο νεράκι το γλυκό που το έχουμε ανάγκη και το πίνουμε και πρέπει να το προσέχουμε πάρα πολύ στο νησί. Εξοικονόμηση νερού από όλους μας, πάρα πολύ βασικό. Το λέω και το ξαναλέω αυτό, γιατί ιδίως τώρα το καλοκαίρι, παιδιά, πολλές φορές ξεχνιόμαστε. Δηλαδή, πας, ανοίγεις τη βρύση, την αφήνεις ανοιχτή. Θέλει προσοχή, έτσι. Τώρα, σας έχω κάτι ωραίο. Έχω άλλο ένα βιβλίο. Είχα δύο τελικά. Νομίζω ότι είχα ένα εδώ. Έχω άλλο ένα βιβλίο του Στέφανου Δάνδολου εδώ. Ο τελευταίος κύκνος που είναι στη διάθεσή σας για εσάς που θέλετε να κάνετε το μπάνιο σας και βεβαίως να διαβάσετε ένα ωραίο βιβλίο. Προσφορά, όπως πάντα, από τον αγαπημένο μου χορηγό, τα βιβλιοπωλεία Κυριάκου. Τι πρέπει να κάνετε, το έχετε μάθει. Πρέπει να στείλετε ένα SMS. Εύκολη διαδικασία. Γράψτε τη λέξη rock, κενό, το όνομά σας και την πόλη που ακούτε και τη λέξη book και στείλτε το SMS, τέξτε αν θέλετε, στο 1234.

0: Καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα, 22 Ιουνίου. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα βασικά. Κώστας Ζητόπουλος στην παρέα σας με το Rush Hour. Hello there, you're listening to the hottest rock station at the whole island, playing your favorite rock classics. Rock FM Cyprus, only. Έτσι έχουν ακριβώς τα πράγματα και να σας θυμίσω ότι στην παρέα μου έχω τις αγαπημένες υγιεινές ζωοτροφές που αγαπάνε και λατρεύουν τα pet μας, Royal Canin, που τις προτείνουν φυσικά επισήμως και οι κτηνίατροι. Τώρα, θέλω να σας υπενθυμίσω για άλλη μια φορά για μια πολύ ωραία εκδήλωση, παιδιά. AI, Τεχνητή Νοημοσύνη Summit στην Κύπρο, 4 με 6 Ιουλίου. Σημειώστε την ημερομηνία στη Λάρνακα, στο Radisson Blue Hotel. Εμείς θα είμαστε και live εκεί το Σάββατο 4 Ιουλίου, να το έχετε υπόψη σας. Θα μπορέσετε πραγματικά να δείτε ό,τι αφορά τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη, στην τεχνολογία, αλλά και την καινοτομία. Και η καινοτομία είναι μια μαγική λέξη που πολλές φορές δείχνει τι μπορείς να κάνεις με πράγματα που έχεις και διαθέτεις και σε πάνε οι κινήσεις σου, οι πρακτικές σου πιο μπροστά. Κώστας Ζητόπουλος μαζί σας για λίγη ώρα ακόμη. Πάμε να ακούσουμε μερικές αγαπημένες rock επιτυχίες. Μέχρι τις 5, καλέ, εδώ θα είμαστε.
1: Rock FM Cyprus 106.7 Pure Rock for Polis.
2: Γιατρέ, σήμερα κοίταξε το φαγητό του και μετά με κοίταξε εμένα.
3: Σαν να σας είπε, μπορούμε και καλύτερα.
2: Ακριβώς αυτό είπε με το βλέμμα του.
3: Πολλές φορές, μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά δείχνουν πως οι ανάγκες του έχουν αλλάξει. Και τότε η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά.
2: Ως κτηνίατρος, τι προτείνετε?
3: Προτείνω την Royal Canin. Εξειδικευμένη διατροφή, προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες του κατοικιδίου σας.
4: Royal Canin. Επιστημονικά σχεδιασμένη διατροφή που εμπιστεύονται οι κτηνίατροι παγκοσμίως.
5: Worried about leaks and moisture? With AP waterproofing, your home is protected with expert solutions with a 10-year guarantee and secured government grants through the Save and Upgrade program. Call AP waterproofing on 96304877 and book your appointment today. AP waterproofing, reliable and always on time.
6: Visit Tassos Aspros Pharmacy at 81 Eleftherios Avenue in Korakat, Paphos, for all your medicine and pharmaceutical needs. Cosmetics, food supplements, organic, dental and hair products and baby items including milk. Tassos Aspros Pharmacy.
7: Pro-Act Partnership Expatriate Advice for family and business, living and working abroad, across borders and down the generations. Pro-Act Know-How. See, hear or read on our website our expat guides to protect you for EU Brexit, property, business and investment. Visit proactpartnership.com. Pro-Act Know-How. Looking forward. Call us on 26 819 424.
8: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
9: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
10: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, Buysell.
11: Welcome to Harris Bar and Tavern. Whether it's breakfast, lunch, or dinner, join Harris Bar for great food and drinks and the warmest hospitality from Savas and his team. Enjoy unforgettable nights with live music, DJs, and special events. Find us on the main road to Paya, Paphos, or call 26-62-1058. Harris Bar and Tavern, where local flavor meets great fun.
12: Cyprus. Cool music all day. Ο σκύλος μου καταλαβαίνει πότε παίζει Rock FM Cyprus.
1: Rock FM Cyprus. The island of brotherly love, sisterly affection, and the hottest rock south of the North.

0: Breakfast Show with Status Insurance and Cyprus Luxury Escapes. Rock FM Cyprus.
1: Did you know that Cyprus is one of the most tax-efficient countries in Europe? And with the new tax reforms, it's just become even more attractive. Yet many expatriates have not fully unlocked the tax benefits. Blevins Franks specializes in cross-border tax and wealth management, helping you reduce taxation in both Cyprus and the UK. Protect your wealth and your legacy. Contact Blevins Franks today on 26023100 or blevinsfranks.com.
2: Focal Points, designed for life. We are the Cyprus supplier of UK brands Rangemaster, Falcon, Mercury, and from Italy we have Lofra cookers and appliances too. Quality brands at affordable prices. Find us at focalpoints.online or pop into our showroom for a friendly chat. Trust Focal Points.
3: Ο δικός σου σκύλος δεν είναι σαν τους άλλους. Σαν κτηνίατρος το βλέπω κάθε μέρα. Άλλες ανάγκες, άλλη ενέργεια, άλλη φιλοσοφία. Η διατροφή του δεν μπορεί να είναι η ίδια με όλων των άλλων. Γι' αυτό προτείνω Royal Canine. Διατροφή σχεδιασμένη με επιστημονική ακρίβεια, προσαρμοσμένη στη φυλή, την ηλικία και τις ανάγκες του. Royal Canine. Γιατί ο δικός σου σκύλος δεν είναι σαν τους άλλους. Συνιστόμενη από κτηνίατρους παγκοσμίως.
4: Your swimming pool looking untidy. The talk of the summer this year. Your pool liner looking tired and tatty. Now is the time to change the conversation and enjoy a newly renovated pool from Green Air in Paphos. If you don't have a pool, Green Air are the experts in swimming pool construction. Call Green Air today to find out more on 26941555 or see the website greenair-cy.com.
5: Pizzeria Caliano. Amazing offers you don't want to miss. Monday and Thursday, 1+1 free on all takeaway pizzas. That's right, buy one, get one free. And for all week long, grab any two large pizzas for only $26.50. Order today from our website, www.pizzapafos.com or call 777-7011. Pizzeria Caliano, where every slice is a celebration.
6: Έφτασε κυρίες και κύριοι. Η πρωταθλήτρια ομάδα του KFC σκοράρει ξανά με το Football Fist Bucket. Δύο μπέργκερς, δύο twisters, 8 hot wings, 8 crispy strips και 4 πατάτες μόνο 24,90. Μοιράσου την επιτυχία του Football Fist Bucket με την παρέα σου. KFC. It's finger licking good.
7: Hey, Σράμι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
8: Τώρα που χαλάρωσα.
9: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση?
10: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
9: Τσουλήθρες αδρεναλίνης.
10: Ματρέισερ.
9: Καμικάζι σλάι.
10: Wet Bubble και άλλα.
9: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
10: Food and Drinks στα Special Kiosk Bar και Restaurant.
9: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
10: Φασούρι Water Mania Water Park.
7: Άλλη φάση στο Φασούρι.
11: Hi, this is Elena from Hickory Restaurant on Tombs of the Kings Road, opposite the Capital Coast Hotel in Paphos. Come and enjoy international homestyle cuisine. It's fresh, tasty, meat dishes, homemade pasta, fish and chips, seafood, artisan desserts, wines from all over the world, and amazing cocktails. You can call us on 97652819. Bon appetit at Hickory Restaurant.
0: Drive Time with Diggers. Rock FM Cyprus.

0: whole body, resistance loops for strengthening and bands for the legs.
1: Do you have the Pilates reformer?
0: Of course we do. We also have Cadillac, barrel, chair and box. We have anything you need for Pilates training.
1: Oh, ooh la la!
0: Bodybuilding Club. Anything you need for your training in stock and ready for delivery. Bodybuilding Club. Come to the experts for your fitness and training needs in 40 stores. And of course, in Nicosia, Limassol, Larnaca, Paphos, Paralimni and bbclub.com.cy.
2: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο KP Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο KP Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574 7555.
3: Introducing our state-of-the-art heat pumps and infrared heating panels. ITOS plus Property Solutions is not just about products. We're here about solutions. Worried about energy bills? Fear not. We offer free energy surveys to ensure you're getting the most bang for your buck. ITOS plus Property Solutions, your year-round comfort commanders. ITOSmanagement.com.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
5: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777-7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
6: Το kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
7: Still pretending to work? So are we. Rock FM, Cyprus.

0: τρεις μπάκετ, δύο μπέργκερς, δύο τουίστερς, οκτώ hot wings, οκτώ crispy strips και τέσσερις πατάτες μόνο 24,90. Μοιράσου την επιτυχία του Football Fist Bucket με την παρέα σου. KFC. It's finger licking good.
1: Thinking of selling or renting your property on Cyprus's beautiful west coast? Talk with the experts at Olugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional

0: Κερδίσα.
1: Oh my god, you're joking.
2: Yay, oh my god, thank you.
0: I guess I'm a lucky girl.
3: Είναι το καλύτερο ραδιόφωνο παγκύπρι.
4: Rock FM, Cyprus.

0: Diggers presenting the Rock FM Drive Show every weekday afternoon from 5 o'clock. Don't miss it.
1: Rock FM Cyprus.
2: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
0: Rock FM Cyprus on your smart speaker and on Alexa. Just ask to play Rock FM

0: what happens.
1: Thank you very much. I'm because it's my mind.
2: Αλήθεια. Τέλεια, τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: I am glad.
2: Τέλειο. Παίζει τη μουσική που μας αρέσει και τα ακούμε.
1: Thank you very much indeed. Rock FM is the station I would listen to.
4: I love this station. Rock FM.